Μα τα ξέρω αν τις γερούς της διαβάν. Άρη Δεύω σωρέ, ουγιάν γκριμίς, τη θεμανή κοπή, ουμπίτσι λαμπού. Γκουατζι, λαγουάν yang tersayang versus Salawasia. Nanti eta mah yang tersayang versus Salawasia. Sama ada-ada kala leungit di eta nana histori eta. Ya.